0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
4: Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
4: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
5: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
6: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
7: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

hard for me, hard for me, hard for me. It's hard.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Τι θα κάνουμε τελικά με το δωμάτιο του παιδιού? Θα το ψούμε!
3: Γίτσες!
4: Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει η ευχή, όμως είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει το χρώμα μας. Γιατί το άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο έχει τη δύναμη να αντιστέκεται σε μικρόβια και μούχλα, συνεισφέροντας σε ένα υγιές περιβάλλον. Πιστοποιημένο υποαλλεργικό χρώμα από το Βρετανικό Ίδρυμα Αλλεργιών. Αντιμικροβιακό, άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο. Βέχρο, το χρώμα έχει δύναμη.
5: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης, εργαλειωθείτε.

0: Σκύψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
1: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Σου αρέσει να επισκευάζεις ή να κατασκευάζεις? Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Ό,τι και αν σημαίνει για σένα, ιδέα, εργαλείο, κατασκευή, Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

0: τα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Grassopoulos Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ, Grassopoulos Tech Therapy, Βενιζέλου 126 δράμα, τηλέφωνο 2521055122, Grassopoulos Tech Therapy. 99.1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800.
1: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Κάποιοι λένε ότι τον μάστορα τον κάνουν τα εργαλεία. Εμείς λέμε τον κάνει ο Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Χιλιώτης. Με χίλιες και μία λύσεις και στα χρώματα.

99.1.

0: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Grassopoulos Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Grassopoulos Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος EOP. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210 55 122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Grassopoulos Tech Therapy.
1: 99.1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου, Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800.
0: New York, Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έχεις σκεφτεί ποτέ πόση δύναμη κρύβει το χρώμα? Το χρώμα μας ενώνει. Αλλά και μας χωρίζει.
3: Άσπρο.
4: Μαύρο.
3: Άσπρο.
4: Μαύρο.
3: Άσπρο.
2: Το χρώμα προκαλεί.
5: Κόκκινο. Δεν το βλέπεις?
2: Ακόμα και επανάσταση μπορεί να ξεκινήσει.
6: Εγώ θέλω το μπλε.
2: Το χρώμα μας πάει μακριά.
6: Ταξί.
2: Αλλά μας φέρνει και κοντά.
7: Άσπρο πάντο.
2: Το χρώμα έχει τη δύναμη να αλλάξει τα πάντα. Ακόμα και το σήμερα. Ανανέωσε το σπίτι σου με τα ανθεκτικά, άοσμα και οικολογικά χρώματα της Βέχρο. Βέχρο. Το χρώμα έχει δύναμη.
8: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: New York. Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
5: Λοιπόν, γράφετε G4SITOS. G4S ITOS.
6: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού.
5: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του. Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s.itos.gr.
7: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέχνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
2: Hellenic Security, 1η Ιουλίου 2, έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
7: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερο.

0: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR. Με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800.
1: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
0: Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ, Κρασόπουλος Tech Therapy, Βενιζέλου 126 Δράμα, τηλέφωνο 2521055122. Κρασόπουλος Tech Therapy. 99.1.
2: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
3: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
2: Εσύ για πού το έβαλες?
3: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
2: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
4: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
5: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
6: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: 4.500 τετραγωνικά μέτρα περιμένουν να τα ανακαλύψεις, να πάρεις ιδέες, να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Γιατί πάντα η χαρά είναι μεγαλύτερη όταν φτιάχνεις κάτι μόνος σου, στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. New York. Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York, το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25 210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: 9,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου, Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210-55122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
3: Ρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε.
4: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1. We'll be right back.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Και είδη κουζίνας, είδη μπάνιου και αξεσουάρ, και μικροσυσκευές, καθαριστικά είδη, είδη για τον μπαλκόνι και... Χιλιώτης, το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα. Τα πάντα και για την οικοκυρά και το σπίτι.
1: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε.
3: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1 Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
5: New York, casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
5: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
4: Εμπιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης,
5: συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
4: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
5: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
4: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210-48070.
5: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
6: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.

0: 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ, Κρασόπουλος Tech Therapy, Βενιζέλου 126 Δράμα, τηλέφωνο 2521055122, Κρασόπουλος Tech Therapy.
1: 99.1.
2: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
3: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
2: Εσύ για πού το έβαλες?
3: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
2: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
4: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
5: Ρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς, μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς, μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς, 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε.
6: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
7: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Φροντιστήριο Πρόσβαση. Πρόσβαση στη δύναμή σου. Πρόσβαση στο μέλλον σου.
1: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Χιλιώτης. Τεχνικό πολυκατάστημα για τον κάθε επαγγελματία μάστορα. Παρέχει εξειδικευμένες λύσεις από εξειδικευμένους ανθρώπους έτοιμους να ακούσουν τις ιδέες σας και να σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις στη χαμηλότερη τιμή. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
4: New York, Casua.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800. 99,1. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210 55 122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. 99.1.
0: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
2: Λοιπόν, γράφετε G4SITOS. G4S ITOS.
3: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού.
2: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του. Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s.itos.gr.
1: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
0: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
1: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

0: τη μουσική που μας αρέσει και τίποτα άλλο.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
2: Η ώρα είναι 12:30.
3: Ήρθε η στιγμή για να βγάλεις τον μάστορα από μέσα σου. Ναι, αλλά προστασία έχεις. Φόρμα εργασίας, παπούτσια, γάντια, γυαλιά. Μάστορας χωρίς εξοπλισμό προστασίας δεν γίνεται. Χιλιώτης και στα είδη προστασίας. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. New York. Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800.
1: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
2: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
1: Εσύ για πού το έβαλες?
2: Θεσσαλονίκη. Ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο. Εσείς?
1: Και εμείς. Αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
3: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας. 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
4: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
5: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
6: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.
7: Η ώρα είναι μία. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
8: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει? Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ?
9: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
8: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
10: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
11: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της. Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
14: Oh.
13: Ναι, όχ. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
14: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως στη Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσιος, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
15: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνηση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
16: Now back to the music.
17: I didn't like him.
18: What's to like?
16: Rock radio.
19: What?
20: Hello there.
16: Greetings via satellite.
20: Mind if I ask your name?
16: Rock Radio 104.7, Thessaloniki, Greece.

Σωτήρη Τζόγκο Βαχάρος. Λαδρία Βίτα μαζί σας, βαθός βάρος και καλοκαιρινός Βαχάρος. Παρέα με το κεντρικό μου χορηγό, τα οπτικά Ζάνης, Αριστοτέλους 11. Δύο ημίχρονα και σήμερα θα πάμε έως και τις 3, Double Trouble. Μετά θα δώσουμε ραντεβού το βράδυ στις 9 με 9 Tracks και στις 10. Η πρώτη μετάδοση του Rock Radio Top 10. Όλα αυτά συμβαίνουν σε 104,7 Rock Radio Μικέλ. Εδώ από το Ηλιώνους, από την Ηλιώνους στη Θεσσαλονίκη και το κέντρο της. 710 καφεδάκια σας από όλα τα Μικέλ της Ελλάδας και του πλανήτη είναι το σφέκι μας. Είναι η απίστευτη ποιότητα του καφέ Μικέλ και όχι μόνο. Καλησπέρα και στο Ράδιο Δράμα 99.1. Σε απευθεία σύνδεση εκεί. Καλησπέρα σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη και αν βρίσκεστε και μας ακούτε από το site μας rockradio.gr. Επικοινωνείτε μαζί μου 2-31-0-25-104-7 ώστε να βγαίνουν στον αέρα. Εντάξει, τα ξέρετε αυτά. Το κάνουν τροπές με μέσα. rockradio.gr το email. Σε λίγο θα σας έχω και βιντεάκι τα σχόλιά σας Instagram, Facebook, TikTok. Στο Messenger μικρόφωνο πατήστε, μιλήστε μου. Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.

Shannon Rubicam και ο George Merrill. Είναι αυτοί που έχουν γράψει επιτυχίες I Wanna Dance With Somebody για τη Whitney Houston και το How Will I Know. Και είναι σε μια καλοκαιρινή συναυλία τη Whitney Houston. Βλέπουν πίσω από τη σκηνή να πέφτει ένα αστέρι. Πάνε σπίτι, γράφει το τραγούδι, πηγαίνουν σε Whitney Houston

Έτσι ήστερε λέει. Θα το βγάλουμε εμείς μόνοι μας. Και το βγάλανε και έγινε τεράστια επιτυχία. Το Waiting for a Star to Fall από Boy Meets Girl. Και αυτή είναι η Level 42. Πόσο τους αγαπώ. Μας έχουν δώσει τεράστιες επιτυχίες. Είναι ωραία η καλοκαιρινή. Είναι για παραλία. Running in the family.

την είδη. Ολυμπιάδος 111 και την Αθένα γωνία. Υδρευτικά υλικά και είδη. Ηλεκτρονικό υλικό. Αν θέλετε αποτελέσματα Lux, χρώματα τέτρα Lux. Και βέβαια δίνει λύσεις στα προβλήματά σας όλη αγορά. Υδραυλικό ή ηλεκτρονικό πρόβλημα του σπιτιού σας. Επικοινωνήστε μαζί με το Σταύρο 231-0-20-55-82. 31 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στην Θεσσαλονίκη. Και βέβαια είναι η υγρασία στο 50%, παιδιά, να ξέρετε. Πάμε να θυμηθούμε Tears of Fears, το εκπληκτικό Break It Down Again. Σωτήρι Τζο, Τζο Μακάρος παρέα με τα οπτικά Ζάνης Αριστοτέλους 11, ήρθε η ώρα για καινούργιο γυαλί ηλίου, για καινούργια γυαλιά Οράσεως, Μακή Επαφή, κακό σωρίς, θα γίνουμε καλοκαιρινά κουκλάκια.

Λοιπόν, εχθές το βράδυ με παίρνει ο Νίκος Χιοζόπουλος που τον ακούσε έτσι σήμερα στη θέση του Θωμά Σταματόπουλου. 7 με 9 το απόγευμα και μου λέει: Σωτήρη, άκου αυτό εδώ το άσμα. Αμά λέω, για λέγε, μου αρέσει, είναι στα δικά μου τα χωράφια. Από τους Aspen Creek. Το Tell Me, featuring Lars, Subsound. Ακούστε εδώ τι γίνεται.

Δίτα. Τι λες? Από τα Καζάνη, σέρνω στο τέλος 11. Ένα Γκούτσι, ένα Ντιόρ, ένα Πράντα. Σε κάνω εγώ να κατρακυλάς και να μην

email rockradio@rockradio.gr. Μας ακούτε live σε ολόκληρο τον πλανήτη από το site μας rockradio.gr. Πάρτε μας μαζί σας στις καλοκαιρινές διακοπές, στα ταξίδια σας. Χαμός! Μην ξεχνάτε να τα πούμε και το βράδυ σε 9 στα Night Tracks. 37 χρόνια εκεί.

0: Η ώρα είναι 1:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
0: Η ώρα είναι 1:30.
2: Άλλοι φωνάζουν τεχνικό για ένα μερεμέτι. Εμείς ψηφίζουμε Χιλιώτη. Χιλιάδες εργαλεία και είδη σπιτιού για να γίνεις μάστορας στο σπίτι σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα έχεις 4.500 τετραγωνικά μέτρα για να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι τη στιγμή που το χρειάζεσαι. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
0: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
0: New York Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: ηλεκτρική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Aspida Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
1: We've got our fingers on the pulse, of this community.
2: 104.7. Back to the music. Via satellite. Rock Radio 104.7.

0: σύνερα των New Yorks. Το μάτι του Σουεκάδε σκέφτηκαν 2-1 στη σειρά. Και στο τρίτο 12 λεπτό, 9 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα χάνανε από του Σαν Αντώνιο Σπέρς 29 πόντους. Αλλά έγινε η ιστορική ανατροπή που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ σε τελικούς στο NBA. Και οι Νίκς κέρδισαν με ένα πόντο. 107-106. Έγινε το σώσε. Ακόμα και έγινε η Νέα Υόρκη. Τώρα θα πάνε στην έδρα του Σαν Αντώνιο. Αν κερδίσουν οι Νίκς, θα σηκώσουν το πρωτάθλημα. Ή αλλιώς θα συνεχιστεί μετά ξανά πάλι πίσω στην Νέα Υόρκη.
1: Flashback.
0: Ωνε flashback με Natalie Handmade. Στο Instagram αλλά και στο Facebook. Είναι και τις μοναδικές δημιουργίες ρούχα, αξεσουάρ. Είναι αυτό που ψάχνετε. Θα τα βρείτε στο Natalie Handmade Instagram αλλά και στο Facebook. Θα γυρίσω τον χρόνο πίσω εδώ στο Rock Radio Μικέλης 104,7 και στο Double Trouble. 11 Ιουνίου σήμερα στο 1979.

Συνεχίσαμε στην κορυφή του Billboard Hot 100, τους Bee Gees με το Love You Inside Out. Παγκουδάρα μεγάλη. Πάμε μεγάλη τα κουδάρα. Ό,τι και να λέτε είναι.

Δημήτρη Τζο Βακάρος, και αυτή είναι καινούργια δουλειά από τη Maggie Rose. Πολύ σχετικά για εσάς απευθύνεται, για εσάς που λατρεύετε τα κόκκινα παπούτσια. Γι' αυτό και τίτλος Red Shoes. Καλησπέρα σας. It's Jojo Vakaros.

οποία κατέφτασε, μας και ξεβρωμίσει ο Θερμαϊκός. Η ΕΙΑΦ μας στέλνει την Αλκύπη στη μάχη καθαρισμού του Θερμαϊκού από το φυτοπλάκτον, αλλά και τα σκουπίδια. Για 5 μέρες θα δουλεύει δίμερο, 6 ώρο. Θα κάνει ό,τι μπορεί. Αντί αυτή η κατάσταση, αυτή η εικόνα.

0: Πάμε στο Top 10. Αν δεν έχετε ψηφίσει, κάντε το στο rockradio.gr.
1: Not to understand music. This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. Number 10.
0: The Rumblet, The Fallen.
1: Number 9.
0: Emma Rosa, Good Enough.
1: Number 8.
0: Lou Gramm, Young Love.
1: Number 7.
0: The Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 6.
0: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
1: Number 5.
0: Generation Radio, The Melody.
1: Number 4.
0: Michael Stipe, Andrew Butt, I Play the Fool.
2: I laugh at me, I'm trying, falling sometimes, sometimes flying.
1: Number 3.
0: Intelligent Music Project, No Flame, No Game.
3: Keep your head up towards the sun, and your feet on the ground, nowhere to run.
1: Number 2.
0: Reeves Stimson, Too Late.
1: Number 1.
0: Skindred, Can I Get A... Can I Get A... Can I Get A...
4: Can I Get A... Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο...
1: Rock Radio 104.7.
0: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.

τη μεγάλη επιτυχία ραδιοφωνική στα 80s. Who will you run to? Ήρθε η ώρα να σας στείλω ταξιδάκι. Και όχι απλό ταξιδάκι, ιδιαίτερο ταξιδάκι. Θα πάτε σαν Fly Travel εκεί στην περιοχή Λευκού Πύργου με την δική της Μαρία Τσουλή. Θα κάνετε ιδιαίτερα μοναδικά ταξίδια σε ανεξερεύνητους προορισμούς. 45 χρόνια εμπειρία της Μαρία Τσουλή. Πάει σε 178 χώρες. Μόνο το Sun Fly Travel έχει πάει. Και έχει και αυτό το Single Travelers. Παρέα 4 ετών, μικρές παρέες. Να ταξιδέψετε και να περάσετε τέλεια. Τηλέφωνο 2310.

σε διάφορες περιοχές της χώρας μας. Έχουμε ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και δυνατή άνεμη. Υπάρχει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού. Ρίξτε μια ματιά στην πόλη σας, τον καιρό σας, έτσι. Τι γίνεται, να είστε προετοιμασμένοι και προετοιμασμένες. Ξέρετε, σωσίδια, φακούς, κονσέρβες, κανό και τέτοια πράγματα. Από τα ΙΤΙΣ στο σήμερα. Η μοναδική Έλα Λάγκλη έχει πάρει και βραβείο στην country μουσική, τα ECM. Παρέμε τον Morgan Wallen. Χαμός με αυτό το τραγούδι.

είναι Warren, ολοκαίριο καταπληκτικό. Θα μπορούσαμε όμως να το μεταφράσουμε και να το πείσουμε. I can't buy you anymore. Να πάει να πάρεις κεράσια. Ξέρω εγώ, είναι στο Θεό το κιλό. Μάλλον η αρκούδα στο Βόλιο Κοζάνης είναι τις τιμές τα κεράσια και σου λέει, α,

παίρνει τη μέση σου, λέει: εγώ δεν πάω να αγοράσω κεράσια. Για αρκούδα. Σωστά. Σωστά. Πάμε στο top 10. Στη μέση ακριβώς το νούμερο 5 μέχρι και τις 10 το βράδυ σήμερα. Η Generation Radio. The Melody. Standing here at work, going through the motions.

Σήμερα ξεκινάει και η βαλίτσα Μουντιάλ, έτσι, Μουντιάλ, Μουντιάλ, μουτσάτσο, κολλάκι, Μουντιάλ, Instagram, Facebook, TikTok, όλα έτοιμα. Έλα πάμε, όλα τι έχει να γίνει, έλα τι ξενύχτια θα έχουμε να φάμε πάλι. Έλα, μουτσάτσο.

εκεί αρχίζει να δοκιμάζει όλες τις μάρκες. Να τις βρείτε εκεί τις αγαπημένες σας. Και γελάω, ράσος, αν ταράξει κανένα σκεφτό, κανένα φακό, έτσι λίγο να τονιστεί το ματάκι, παιδί μου, για να παίξει πολύ μάτι το καλοκαίρι, ξέρεις. Και φακή επαφής και όλα τα καλά. Αν θυμηθούμε Henry.

0: 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: 99.1. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ, Κρασόπουλος Tech Therapy, Βενιζέλου 126 Δράμα, τηλέφωνο 2521055122, Κρασόπουλος Tech Therapy.
0: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1 Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Ωρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα.
0: Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε. Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
5: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
0: Επιστευθείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης,
5: συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
0: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
5: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
0: Hellenic Security. 1 Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210. 48 070.
5: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

0: ηλεκτρονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν το μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
2: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
1: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
2: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
1: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
2: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
2: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
1: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Back to the music.
4: And all hell broke loose.
3: Via satellite. This is Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.

επιστρέφετε από την Καζάνη, ξέρετε το τέλος 11, Βάθος Βάρος και Βακάρος με τους Rolling Stones. In the Stars είναι στο νούμερο 7 του Rock Radio Top 10. Ολοκαίνουν και 10 Ιουλίου του καινούργιου τσάλπου με τίτλο Foreign Tongues. Όλα αυτά στους 104,7 Rock Radio Μικέλ από το κέντρο της Ηλιόλου της Θεσσαλονίκης. Αρκετή ζέστη, καλοκαιράκι. Σαν απευθείας είναι στη Ραδιοδράμα 99.1 και για ολόκληρη την Ελλάδα στον πλανήτη από το site μας, ακούτε online rockradio.gr. Επικοινωνείτε μαζί μου 231-025-104-7. Μηνύματα κάτω από τις δημοσίευσεις στα γραφές μου TikTok, όπως έχει κάνει ο Ηλίας ο Αραμίδης. Γεια σου ρε Ηλία. Καλησπέρα στο μουσικό μας μεσημέρι, μου γράφει ο Ηλίας. Αν μπορούμε να ακούσουμε ZZ Top και Rough Boy. Ηλία, είναι ένα από τα ωραιότερα που μας έχουν δώσει η ZZ, να ξέρεις.

0: Ο Frank Bird. Δεν πράγμα το ζήτητο. Δεν γίνεται σήμερα έτσι. Πάνε που έχει πουλήσει πάνω από 50 εκατομμύρια τίτλοι πάνε σε όλο τον πλανήτη. Άρα έχουμε κι άλλα πολλά ενδιαφέροντα. Γενέθλια σήμερα, στο τελευταίο ημίωρο. Τελική ευθεία έχουμε δημοφιλή γενέθλια και σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Ο Ηλίας Ζάζιτσε, ZZ Top και Rough Boy. Ετοιμαστείτε να πάμε στην καινούργια δουλειά από τους Deep Purple.
1: Hi, this is Ian Gillan of Deep Purple. You're listening to Rock Radio 104.7.
2: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple. Vathos, Varos and Vokalos on Nitrax.
0: Και βέβαια την παραγωγή για μία ακόμη φορά σάλπ του Deep Purple, ο ζωντανός θρύλος Bob Ezrin.
3: Γεια σου Θεσσαλονίκη. This is Bob Ezrin, the producer of Pink Floyd, Kiss, Alice Cooper and Kings Point. You're listening to Rock Radio 104.7.

0: Θεσσαλονίκη weather.
1: Να πάμε λίγο και στον καιρό. Το δελτίο καιρού που είναι μια χωριά των Πολωνία, χωριά ασφάλεια και ένταση. 5 λεπτά τα σύνορα των Ευζώνων. Πώς θα πάει ο καιρός μέχρι το βράδυ εδώ στη Θεσσαλονίκη? Γενικά έδριος, αλλά από τις απογευματινές ώρες πάμε το γνωστό. Αυξημένες νεφώσεις. Οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές οι όμβροι, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άλλη μεταβλητή 2 με 4 από βόρεια, θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου. Τώρα έχουμε 32, μέσα είναι. Το δελτίο καιρού μια χορηγία του Απολώνια Hotel Spa διασκέδαση. 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Και εσείς ετοιμαστείτε, ενώ μετά τους είπα από την κυρίως ζητά με τίτλο Diablo. Θα πάω στο νούμερο 1 του Rock Radio Stop 10. Για 2 εβδομάδες εκεί ψηλά βρίσκονται οι Skindred.

Τι λέτε, θα παραμείνουν, γιατί την συνεχόμενη εβδομάδα η μοναδική Skindred εκεί ψηλά, ή θα έχουμε καινούριο νούμερο 1. Εσείς βέβαια, αν δεν έχετε ψηφίσει ό,τι αφορά το Rock Radio Top 10, πρέπει να το κάνετε ευθύς αμέσως. Έχετε μέχρι και τις 10 το βράδυ στο rockradio.gr να δείτε και τα δύο τα 10 βίντεο clips, και κάθε βίντεο clip έχει μία βουλίτσα. Την επιλέγετε, το τραγούδι που αγαπάτε και είναι της αρεσκίας σας.

0: Αυτή είναι η καινούργια δουλειά του Duran Duran, παρέα με τον μοναδικό Nile Rodgers. Free to love. Μία ανάσα από το νούμερο 1 είναι αυτός ο Αλεξάνδρος, καλλιτέχνης από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ονόματι Reeve Stimson.
1: Hey everyone, I'm Reeve Stimson. You are listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki.

Brit Simpson, Too Late, είναι στο νούμερο 2 του Rock Radio στα 10. Στις 10 το βράδυ είπαμε η πρώτη μετάδοση μέσα στα Night Tracks. Εμείς θα είμαστε μαζί από τις 9. Εσείς σήμερα 5, 3 ώρα θα υποδεχτείτε τον Dr. Στέλιο Παπαχατζόπουλο. Στις 5, Δημήτρη Δημητρίου. Στις 7, Νίκος Ιωτόπουλος. Στις 9 μαζί.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Είναι στιγμές που ψάχνεις λύσεις που θέλεις να φτιάξεις ή να επισκευάσεις στο σπίτι ή στον κήπο σου. Αυτό που ζητάς υπάρχει. Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. New York. Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Η ώρα είναι 2:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Natalie's. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie's Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie's και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas, στο Βαλκανίο.
2: Και στο τηλερίς.gr.
3: Έλεος πια, ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια, φτάνει, το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά, εκεί θα έρθουμε.
4: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
5: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
4: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
5: Είπαμε. Οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούρια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
6: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο
7: 23-10-230-199. 104.7. 104.7.

στη Θεσσαλονίκη. Ξαφνιδίες, σύνδεση, ράδιο, δράμα, 99.1, καλησπέρα σας. Καιρό κρέιτια.gr για ολόκληρο τον πλανήτη. Λοιπόν, φιλή γενέθλια, πάμε με ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη, Τσίμισκι 62. Σημειώστε το τηλέφωνο και τελειώσατε με τις ασφάλειες. 231-0-251-051. Ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη, Τσίμισκι 62.

βέβαια το 1940 Joseph D. Nicola. Joy and the Starlighters. Είμαι ο Βιλή Γενέθνια από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐδη, Τσίμης και 62. Πάμε τώρα σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Από το ειδικό συνεργείο με το συγκεντρώμα το Μάλαμα Σπίτσα Εβες Αγίου Δημητρίου. 46 εκεί είναι ο Ανδρέας για τα σέρβι σας, τις βλάβες σας. Είτε κάντε μια στάση Αγίου Δημητρίου 46 για να συνδεθείτε από κοντά μαζί του, ή αλλιώς επικοινωνείτε 231-2-95-95-97. Εχθές σας έλεγα ότι ο Τζο Στράμερ και ο Νίκη Χίτον είχαν επιβληθεί από δικαστήριο πρόστιμο γιατί γράφανε με σπρέι σε τείχους The Clash. Σήμερα 11 Ιουνίου ο Τζο Στράμερ και ο Τόπερ Χίτον έτσι τους έχουν υποκράτηση σε φυλακή στο Νιουκάσελ γιατί δεν εμφανίζονται.

πάλι σε επιπλήθη πρόστιμο. Αυτή τη φορά 100 λίρες. Ωραία Παναγία μου. Αυτά. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Από το ειδικό συνεργείο με το σκετών, με το μάνα μας, Pizza Evans, Αγίου Δημητρίου.

κουκάδας μέσα σε μια πισίνα, ένα σκάφος, σκάφος πολυτελείας, έτσι. Και οι τουρίστες έχουν τη δυνατότητα να νοικιάσουν αυτό το σκάφος για τη διαμονή τους. Αλήθεια σας λέω, γίνεται ένας χαμός, οι τουρίστες κάνουν ουρά.

0: with the romance. Great balls of fire. Oh, that feeling.
1: Great, great balls. Look out.
0: Λοιπόν, βλέπω φωτογραφία στον δρόμο επιστροφής προς Θεσσαλονίκη, κοντά στο μεσημέρι από Χαλκιδική, αν επιστρέφετε. Πρέπει να έχει πάρει φωτιά ένα φορτηγό, τώρα κάτι τέτοιο, βρε μαύρους καπνούς, είμαι και φωτογραφία δεν μπορώ να καταλάβω. Βλέπω από τα σχόλια που γράφουν, ίσως, έτσι, πάντως έχουν ακινητοποιηθεί τα αυτοκίνητα.

Λοιπόν, ένα καλοκαιράκι και εγώ θα επενδύσω με αυτήν εδώ την τραγουδάρα στο soundtrack αυτής της εποχής. Από τους Intelligent Music Projects, το No Flame No Game είναι στο νούμερο 3 στο Rock Radio Star 10.

0: gentlemen of the Intelligent Music Project.
1: Hello, we are Intelligent Music Project and you're listening to
2: Rock Radio 104.7 Thessaloniki. Thank you very much.
0: Άνοιξε η πόρτα, μπήκε ο Dr. Σέργιος Παπακατζόπουλος. Θα είναι μαζί σας μετά τις 3, θα σας πάει έως και τις 5. Keith Urban, Michael McDonald, εγώ παραμένω σε επιτυχίες που θα βρείτε στο Rock Radio Top 10. Αυτός είναι ο ύμνος του καλοκαιριού. We go back like a 1970 Cadillac.

Συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό. Τα λέμε τη μαμά που γύψηλα να βάζα μακαρόνια στην κατσαρόλα και όλες σας και όλοι μας. Έχουμε ένα αστέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να λάμψει. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού το βράδυ στις 9 για 9 tracks και στις 10 η πρώτη μετάδοση του Rock Radio Top 10. Ψηφίστε όσοι δεν έχετε ψηφίσει στο rockradio.gr. Ετοιμαστείτε για το Κωνσταντίνο Παπαχατζόπουλο. Πάει και τι 5. Κεντρικό μου χορηγό. Οπτικά Ζάνη, Αριστοτέλου 11 εδώ στο Double Trouble. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο ραδιοδράμα 99.1 για την απευθεία σύνδεση. Είναι το Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Το στέκι μας τα Μικέλ. Μια απίστευτη ποιότητα καφέ. Θα βρούμε.

Τέτραλουξ Ολυμπιάδος με Αθηνά σε αναγωνία. Flashback Natalie Sanmir Instagram αλλά και στο Facebook είναι και στο χώρο σας. Ταξιδέψτε με το Sunfly Travel και την οικία της Μαρία Σούλη. Ιδιαίτερα μοναδικά ταξίδια σε ανεξερεύνητους προορισμούς. Δελτίο καιρού Απολώνια, Hotel Spa, διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Δήμο Βλήγη, Ρέδρια, Ασφαλιστικό Γραφείο, Πέτρο Ζαΐρη, Τσιμισκή 62 και σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μόνο μάλα μας πίτσε, Μεσαγίου Δημητρίου 46. Τυπώνετε καμέρα σας μουσικά. T-shirts, ό,τι σχέδιο θέλετε, αυτά που σας προτείνω εγώ, καπέλα. Τα δικά μου προφίλ στο inbox και συνεννοήσεις. Σας αφήνω με τον μοναδικό Peter Gabriel. Τεράστια επιτυχία του 1986 και το πολυπλατινένιο show. Είναι το απίστευτο Sledgehammer. Σέργιο Σιν, Τζο Τζο. Τα λέμε το βράδυ. Bye bye.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. 99,1. 99,1. 99,1.
1: Ακούτε ράδιο δράμα

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, αντράκης, κυρακέτη μου.
4: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
5: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
6: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
7: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 55 122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. New York Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
1: New York, το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25-210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.
5: Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Γιάννης Γαζάνης, φροντιστήριο προς

0: κατασκηνώσεις Διόνι. Κάτι περισσότερο από διακοπές.
1: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 99,1.
2: Στέλλα, πού είσαι καλέ, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
3: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
2: Εσύ για πού το έβαλες?
3: Θεσσαλονίκη. Ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο. Εσείς?
2: Και εμείς. Αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
4: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
1: 99.1. Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφείο Ανίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφείο Ανίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000.
5: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
6: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Τι θα κάνουμε τελικά με το δωμάτιο του παιδιού? Θα το ψούμε!
3: Γίτσες!
4: Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει η ευχή, όμως είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει το χρώμα μας. Γιατί το άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο έχει τη δύναμη να αντιστέκεται σε μικρόβια και μούχλα, συνεισφέροντας σε ένα υγιές περιβάλλον. Πιστοποιημένο υποαλλεργικό χρώμα από το Βρετανικό Ίδρυμα Αλλεργιών. Αντιμικροβιακό, άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο. Βέχρο, το χρώμα έχει δύναμη.
5: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης, εργαλειωθείτε.
6: New York, Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
0: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
2: Λοιπόν, γράφετε G4SITOS. G4S ITOS.
3: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού.
2: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του. Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s.itos.gr.
1: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέχνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
0: Hellenic Security, 1η Ιουλίου 2, έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
1: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

0: Φροντιστήριο Πρόσβαση. Πρόσβαση στη δύναμή σου. Πρόσβαση στο μέλλον σου.
1: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800. 99,1. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Grassopoulos Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Grassopoulos Tech Therapy. Βενιζέλου 126 Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Grassopoulos Tech Therapy. 99.1.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Σου αρέσει να επισκευάζεις ή να κατασκευάζεις? Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. New York Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γάμπρο που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25210-33676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
3: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε?
2: Εσύ για πού το έβαλες?
3: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
2: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
4: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
5: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
6: Τηλέφωνο δράσης 25210-30. 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
7: Ακούτε ραδιοδράμα 99.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800.
1: 99,1. Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 55 122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. 99.1.
2: Στέλλα, πού είσαι καλέ, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
3: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
2: Εσύ για πού το έβαλες?
3: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
2: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
4: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
5: Ρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε.
6: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad. Πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW. Τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό. Γνήσια ανταλλακτικά. Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1 Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου. Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
8: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
7: Εμπιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης,
8: συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
7: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
8: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
7: Hellenic Security. 1 Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210.
9: 2-32-38-070.
10: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
11: Ακούτε ραδιοδράμα 99,1.
12: Κρασόπουλος Tech Therapy.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Ό,τι και αν σημαίνει για σένα, ιδέα, εργαλείο, κατασκευή, Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. New York Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
2: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800. 99,1. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα, με ανθρώπινο

0: πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης. Πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων. Παράδοση στο χώρο σας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Κρασόπουλος Tech Therapy. Βενιζέλου 126 Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Κρασόπουλος Tech Therapy.
1: 99.1. Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφίο Ανίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφίο Ανίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Κάποιοι λένε ότι τον μάστορα τον κάνουν τα εργαλεία. Εμείς λέμε τον κάνει ο Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. New York Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
5: Λοιπόν, γράφετε G4SITOS. G4S ITOS.
6: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού?
5: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του.
7: Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s.itos.gr.
8: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέχνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
2: Hellenic Security, 1η Ιουλίου 2, έναντι διοικητηρίου δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
8: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

0: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR. Με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800.
1: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
2: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
3: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έχεις σκεφτεί ποτέ πόση δύναμη κρύβει το χρώμα? Το χρώμα μας ενώνει. Αλλά και μας χωρίζει.
3: Άσπρο.
2: Μαύρο.
3: Άσπρο.
2: Μαύρο.
3: Άσπρο.
2: Το χρώμα προκαλεί.
4: Κόκκινο. Δεν το βλέπεις?
2: Ακόμα και επανάσταση μπορεί να ξεκινήσει.
5: Εγώ θέλω το μπλε.
2: Το χρώμα μας πάει μακριά.
5: Ταξί.
2: Αλλά μας φέρνει και κοντά.
6: Άσπρο πάντο.
2: Το χρώμα έχει τη δύναμη να αλλάξει τα πάντα. Ακόμα και το σήμερα. Ανανέωσε το σπίτι σου με τα ανθεκτικά, άοσμα και οικολογικά χρώματα της Βέχρο. Βέχρο. Το χρώμα έχει δύναμη.
7: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
8: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000.
9: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. New York Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
3: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
2: Εσύ για πού το έβαλες?
3: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
2: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
0: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
4: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
5: Τηλέφωνο δράσης 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
6: Ακούτε ραδιοδράμα 99,1.

0: Γρασόπουλος Tech Therapy.
1: 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίσταματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίσταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίσταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου, Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800. 99.1
0: New York, Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York, το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
0: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου. Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
2: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
0: Επιστευθείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης,
2: συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
0: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
2: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
0: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου δράμα. Τηλέφωνο 25210. 48070.
2: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

0: ίντερνετ. Ελαστικά. Παύλα. Βαρύτιμος.gr.
1: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της. Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
2: Oh.
1: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87 ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσιος, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
3: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
4: Rock Radio. Now back to the music.
5: Back to the music.
6: Tribe has spoken.
4: Rock Radio 104.7.

Νίκο Δοσιοζόπουλο. Γεια σου, ρε Νικολάκη. Θα μπορεί να περάσει καλά 2 ώρες μαζί του. Μια χαρά, δύναμη ο Νίκος. Λοιπόν, και μου άφησε παρακαταθεί και Steve Audrey που είχε φτάσει και νούμερο 1 στο Rock Radio Top 10. Τι ήταν η τραγουδάρα, If You Want. Ξεκίνησαν τα Night Tracks, είναι και βραδιά Rock Radio Top 10 στη δεύτερη ώρα. Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάρο στο Rock Radio Μικέλ. Εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Πούσκουρα χαμός. Μαζί θα αλλάξουν εδώ, θα γίνει και διαγράμμιση από θέματα. Δύο Λονίδες. Για να αποφορτιστεί η κατάσταση. Θα έχουμε θέματα εδώ. Εδώ γίνεται, γίνεται χαμός εδώ. Φοραρίσματα δεν σηκώνει. Θα πάνε το μισό μες στον δρόμο την άλλη παιδιά, θα γίνει χαμός. Άκουσε με.

Και βέβαια για να επισημοποιήσουμε τα Night Tracks, έχουμε και το τραγούδι μας. Ο έμνησος Παντελής Δαλιανίδης, αγκάτη παραγωγή. Η φωνάρα της Τζούλη Μασίνο και του Γιώργου Γκάκη, The Troublemakers.

υλικά, ηλεκτρολογικό υλικό. Αν θέλετε χρώματα, τέτρα λουξ και να έχετε αποτελέσματα λουξ, και βέβαια ό,τι αφορά τις, τα προβλήματα που μπορεί να έχετε στο σπίτι με υδραυλικά είτε ηλεκτρολογικά, επικοινωνείτε στο 231 0 20 55 82. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στην Θεσσαλονίκη είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου, αλλά αυτό που μας κάνει τη ζημιά και το νιώθει να κολλάει πάνω σου είναι η υγρασία που αγγίζει το 65%, παιδιά. Εντάξει, να ξέρετε. Πάμε τώρα μία από τις ωραιότερες φωνές στην ιστορία της μουσικής. Η φωνή των Journey και σαν solo μας έχει δώσει τραγουδάρες σαν αυτό. Κυρίες και κύριοι, αυτός είναι ο Steve Perry. Oh, Sherry.

Bring Me a Higher Love. Τεράστια επιτυχία, τεράστια επιτυχία. Όλα αυτά στο Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη και βέβαια σε απευθεία σύνδεση ραδιοδράμα 99,1. Εχθές στους τελικούς του NBA μέσα στο Madison Square Garden, όπου κέρδισαν οι Knicks με μια ιστορική ανατροπή για τελικούς, που κάνανε 29 πόντους και το γυρίσανε και κέρδισαν με ένα πόντο διαφορά. Στην πρώτη σειρά εκεί πέρα καθόταν και η Taylor Swift, που φορούσε μια εκπληκτική μπλούζα με τα χρώματα της Νέας Υόρκης και έγραφε η μπλούζα Stevie Nicks. Τέλειο.

Rock Radio Μικέλ στους 104,7 και το Μικέλ είναι το στέκι μας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η απίστευτη ποιότητα, οι εκπληκτικές καινούργιες γεύσεις, ακόμα και κρύο ελληνικό καφέ.

0: πάμε παρεούλα έως και τις 11. Μέχρι να καταφράσει από όσο baby baby DJ. Σας πάρει και τη μία. Βέβαια, τη δεύτερη ώρα μετά τις 10 έχουμε την πρώτη μετάδοση του Rock Radio Stop 10. Αν δεν έχετε ψηφίσει, κάντε το στο rockradio.gr βλέποντας και τα 10 βίντεο κλιπς. Προλαβαίνετε.
1: Giorgio Vaccaro's Night Tracks.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: 4.500 τετραγωνικά μέτρα περιμένουν να τα ανακαλύψεις. Να πάρεις ιδέες, να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Γιατί πάντα η χαρά είναι μεγαλύτερη όταν φτιάχνεις κάτι μόνος σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Grassopoulos Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης. Πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων. Παράδοση στο χώρο σας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ. Grassopoulos Tech Therapy. Βενιζέλο 126 Δράμα. Τηλέφωνο 25210 55122. Grassopoulos Tech Therapy.
1: New York, Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad. Πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW. Τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό. Γνήσια ανταλλακτικά. Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Greece.gr.
1: Φτάνει πια.
0: Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο Greece.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
2: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε. Οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
4: For the private pleasure of a limited number of families. Back to the music. Rock Radio, the new. Check it out, 104.7.

0: Τρέξ, πέντε βράδυ, Σωτήρη Τζόγιο, Βακάρος Αντρία Βίτα, Λάθος, Βάρος και καλοκαιρινός Βακάρος. Είναι βραβεία Rock Radio Top 10. Και όλα αυτά, στη δεύτερη ώρα το Top 10, πρώτη μετάδοση, στο Rock Radio Μικέλ, στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Σε απευθείας είδες και στο Ραδιοδράμα 99,1. Εσείς ετοιμαστείτε τώρα, γιατί θα πάμε στο πολύ πολύ αγαπητό και αλήθεια σας λέω, σας κινεί πολύ πολύ την περιέργεια στο
1: Flashback.
0: Βεβαίως. Το απόψινο Flashback είναι μια χορηγία Νάταλια Σανμυρί. Στα γραμμάτα και στο Facebook, εκπληκτικές δημιουργίες, κορίτσια, ρούχα, αξεσουάρ και άλλα πολλά. Είναι αυτά που ψάχνετε στο Natalie Helmet και στο Facebook και στο Instagram. 11 Ιουνίου και θα γυρίσω στο 1978. Είναι η μουσική επένδυση ταινίας Grease, ο John Travolta και η Olivia Newton-John στην κορυφή του Billboard.

0: στο Instagram αλλά και στο Facebook εκπληκτικές δημιουργίες. Γύρισα από τον χρόνο πίσω σαν σήμερα 11 Ιουνίου 1978 στην κορυφή του Billboard, John Travolta, Olivia Newton-John, You're the one that I want. Από τη μουσική επένσενειας, Greece. 20 λεπτά πριν τις 10. Βλέπω εντυπωσιακές και εικόνες γιατί έχουμε και την έναρξη του Μουντιάλου.
1: 4.7 Rock Radio Mikkel Θεσσαλονίκη.
0: Θα πάμε τώρα μια βολτίζα στην Σουηδία. Αυτό το εκπληκτικό project από τους Aspen Creek. Στα βολτικά Lars Stopsound. Αυτό είναι το Tell Me. Είναι μοναδικό.

what have you got, Lars? Stop sound. Tell me. Hello, Radio Miguel. Θυμήθηκε πολύ τότε και αυτό θα ακούσουμε και τότε. Εμφύς αμέσως. Ναι, ρε φίλε, ναι, ναι.

0: is Steve Lukather from Toro. This is 104.7 Rock Radio. And that's what's happening here.
1: Steve, να βάλουμε και καρακολάκι, μουτσάτος. Ξεκινάει και το μουτιάλ. Όλα έτοιμα. Instagram, Facebook, TikTok. Έλα ρε, Steve. Έλα ρε, φιλαράκι μου. Πάμε να βάλουμε την κολάρα.

don't want to lose you. Σου δίνει Joe, Joe Vaccaros, είσαι στα Night Tracks. Έχω άλλα 6 λεπτά στην διάθεσή μου μέχρι να κλείσω την πρώτη ώρα και να πάμε στην πρώτη μετάδοση του Rock Radio Stop 10. Και φυσικά θα τα εκμεταλλευτώ με όντως τεράστιες επιτυχίες όπως αυτό εδώ από Van Halen και την φωνή του David Lee Roth. Everybody jump.

όλους μας αρέσει να ταξιδεύουμε, αλλά υπάρχουν κάποιοι και κάποιες που θέλουν ιδιαίτερα μοναδικά ταξίδια. Γι' αυτό μπορείς στο παρέχει η Μαρία Σούλη και το Sunfly Travel στην περιοχή Λευκού Πύργου. Με την εμπειρία της, 45 χρόνια, έχει πάει σε 178 χώρες. Μόνο το Sunfly Travel έχει πάει, Μαρία. Και έχει και αυτό το Single Traveler, είστε μόνοι ή μόνοι. Πάρε σε μικρές, 4 ατόμων. Επικοινωνήστε με το Sunfly Travel, 2310-280-500, υπάρχει από κοντά. Εκεί στην περιοχή Λευκού Πύργου, Sunfly Travel. Την Ιβάνη Χέιλεν και τον Τζάν.

0: I'm doing an ID. Vakaris.
1: Rock radio.
0: Vakaris. Vakaris. It's rock radio. Vakaris. Hello, I'm Phil Collins, and you're listening to Vakaris. It's rock radio. Good fun. Enjoy the break. Enjoy the break.
2: Rock radio, Michael. Τσακώνουμε τα καφεδάκια μας αύριο πρωί. Αλλά ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Αυτή είναι η Genesis. Με τα καφεδάκια μας αύριο πρωί. Αλλά ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Αυτή είναι η Genesis.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. 99,1.
1: Ωρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Στροφή. Σκέψη. Σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
6: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
0: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
7: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
0: Αναδομό και έκτισες.
9: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23.

0: 2310-4741-911 για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
1: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα μπραντ σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
2: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Hello again, here's what's happening.
4: Now, back to rock radio.
3: Really cool, hip, sexy.
5: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best, surpassed the merely incredible.
6: Rock Radio 104.7.
7: Πάμε για Rock Radio Stop 10 για την επόμενη ωρίτσα εδώ στους 104,7 Rock Radio. Μικέλ, το Rock Radio Stop 10, όπου είναι μια χορηγία dealeries.gr, The Electric Store στην Νεάπολη, Ζάκα 12. Είμαστε και σε απευθεία σύνδεση στο ραδιοδράμα 99,1 και για ολόκληρο τον πλανήτη. Είμαστε παρεούλα από το site μας rockradio.gr. Το Rock Radio Stop 10, όπου το 50% ανοίξει σε εσάς. Εσείς ψηφίζετε στο rockradio.gr βλέποντας και τα 10 βίντεο clips. Το άλλο 50% ανοίξει σε όλες τις εκπομπές. Εδώ στους 104,7. Πέμπτη στις 10 το βράδυ, πρώτη μετάδοση σε απευθεία σύνδεση. Και φυσικά Σαββατοκύριακο στις 12 το μεσημέρι σε επανάληψη. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να θυμηθούμε τα top 10 για την εβδομάδα που μας πέρασε και μετά να πάμε κατευθείαν στην αναλυτική του παρουσίαση.
8: Not to understand music.
9: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. Number 10.
10: The Rumblet, The Fallen.
9: Number 9.
10: Emma Rosa, Good Enough.
9: Number 8.
10: Lou Graham, Young Love.
9: Number 7.
10: The Rolling Stones, In the Stars.
11: It's in the stars, it's up the story.
9: Number 6.
10: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
11: Oh, no, I never should have let you go.
9: Number 5.
10: Generation Radio, The Melody.
9: Number 4.
10: Michael Stipe, Andrew Vutt,

0: 3.
1: Intelligent music project. No flame, no game.
2: Keep your head up towards the sun. And your feet on the ground, nowhere to run.
0: Number 2.
1: Reeve Stimson. Too late.
0: Number 1.
1: Skindred, can I get a...
3: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
0: Rock Radio 104.7
4: και στο τηλερίς.gr.
5: Έλεος πια, ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο dealeris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
6: Not to understand music.
0: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7.
7: Hey, this is Lou Graham, a Foreigner, and you are listening to Vaccaros with the fast car that he's going to let me drive.
0: Number 10.
1: Ο μοναδικός Lou Graham ουσιαστικά μας αποχαιρετά δύο θέσεις πιο κάτω και έτσι ξεκινάει το Rock Radio Top 10 και αυτήν εδώ την εβδομάδα, το Young Love.

Ασία, 5η 11 Ιουνίου στι 10 το βράδυ, πρώτη μετάδοση του Rock Radio. Τα πτέρνια δημοκρατία που είναι μια χορηγία στο κατάστημα Σταύρου Κωνσταντινίδη. Ολυμπιάδο με Αθηνά σε ένα γόντια. Ηλεκτρολογικό υλικό, υδραυλικά και υλικά. Αν θέλετε αποτελέσματα λουξ, χρώματα τέτρα λουξ, επικοινωνήστε 2310-20-55-82. 28 βαθμοί Κελσίου και υγρασία στο 65%. Η θερμοκρασία ό,τι αφορά το κατάστημα Σταύρος Κωνσταντινίδης. Τώρα πάμε στο δελτίο καιρού. Thessaloniki weather. Μια χορηγία από Πολόνια, Hotel Spa, διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζών. Για την Παρασκευή 12 Ιουλίου σε Θεσσαλονίκη θα έχουμε νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες κατά διαστήματα ισχυρές. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ. Η άνεμη αποχώρηση ψηφίσης 3 με 5 και το απόγευμα πρόσκαιρο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ενώ το Σαββατοκύριακο, γιατί ακούτε σε επανάληψη, τώρα ακούγεται στα τέλη. Σάββατο και Κυριακή έθριος ο καιρός, θερμοκρασία να αγγίζει τους 30 βαθμούς Κελσίου και το Σάββατο και την Κυριακή. Το δελτίο καιρού μια χορηγία.

0: success.
1: More action. Rock Radio's Top 10. Rockin' the Universe on 104.7. Number 9.
2: Έλα, οι Ιταλοί Ράμπλετ βρήκαν χώρο και ανεβαίνουν μία θέση αυτήν εδώ την εβδομάδα στο νούμερο 9. Αυτό είναι το μοναδικό. The Fallen.

0: Είμαστε στο δικό μας το Γιάννη το Δημητρόπουλο, τον ακούτε Παρασκευή 11 το βράδυ. Σήμερα πέμπτη, πρώτη μετάδοση. Του ακούγεται στα 11 το βράδυ μετά το Τοπτέρα Απόστολος, Baby Baby DJ Βακάρος.
1: Rock Radio's Top 10. On 104.7, number 8.
0: Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Ενώ το Σάββατο στη μία Γιάννη Σιμαράκη μετά το Top 10 Κυριακή Σάκη Γιουβανούδη. Μία θέση πιο πάνω βρήκαν χώρο και η Ομαρόσα και ανέβηκαν στο νούμερο 8 με το Good Enough. Σωτήρι Τζο Τζο Βακάρος με Tilleries.gr, The Electric Store. Όλες οι επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σάκα 12 στην Νεάπολη.

Στην κορυφή του Rock Radio Top 10 βρίσκονται για δύο εβδομάδες στη Skinred. Και τους βρούμε εκεί ψηλά. Για να την αλλάξουν και τρίτη εβδομάδα. Θα έχουμε καινούργιο νούμερο 1. Το 50% ανοίξει σε εσάς. Ψηφίζετε στο rockradio.gr. Θα 50 σε εμάς, στις εκπομπές. Rock Radio Μικέλ, ξακόρουμε τα καφεδάκια μας. Από όλα τα Μικέλ της Ελλάδας και του πλανήτη. Γιατί τα Μικέλ είναι το στέκι μας. Είναι αυτή η απίστευτη ποιότητα. Για πάμε μία δες πιο πάνω. It's Rock Radio's Top 10. Number 10. Rock Radio. Rich girl. 104.7. And you're gone too far. Rock Radio's Top 10. Number 7. Είπα και εγώ θα κινήσουν όλα ομαλά στο Rock Radio's Top 10. Ναι καλά. Εδώ Παρασκευή βράδυ κλείνει το flyover για 48 ώρες. Πού να κινήσουν καλά. Παραμένουν σταθεροί. Δεν παλάς ο Μικ Τζάκερ και ο Κιθ Ρίτσαρντς. Μένει σταθερός στο νούμερο 7. Είναι οι Rolling Stones και μας πάνε στα αστέρια. In the Stars.

Παρέμεινα σταθερή στο νούμερο 7 αυτή την εβδομάδα. Rolling Stones in the Stars. Εντάξει, σημαίνει και αυτά. Με την ανάδοση όταν πας, Mick Jagger, Keith Richards. Και αυτό δεν έχει χώρο. Κάτσε να δούμε τι σημαίνει τώρα για να ακούσουμε στο νούμερο 6. Δεν τα κινήθηκε τίποτα. Α, πάμε. Τα τρία βήτα. Πάθος βάρος. Rock Radio Stop 10. Παρέα με τηλερίς.gr.

0: 104.7. Number 6.
1: Δεν παλέζει ο Μάικλ Μακδόναλντ ή ο Keith Urban. Και εσύ με την Ελλάδα σου θα πας. Δεν κουνιούνται. Σταθερή στο νούμερο 6. We go back like.

0: 104.7 Rock Radio. Number 5.
1: Καλά, τι νομίζεις, τόσο εύκολο να ξεφύγεις από το ποτηλιάρισμα? Δεν βλέπεις τι γίνεται εδώ στη Θεσσαλονίκη? Ποτηλιάρισμα, ποτηλιάρισμα, ποτηλιάρισμα. Η Generation Radio δεν κουνιούνται και αυτοί στο νούμερο 5.
2: Standing here at work, going through the motions. I got the country radio.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Και είδη κουζίνας, είδη μπάνιου και αξεσουάρ, και μικροσυσκευές, καθαριστικά είδη, είδη για τον μπαλκόνι και... Χιλιώτης, το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα. Τα πάντα και για την οικοκυρά και το σπίτι.
1: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε.
3: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 055 122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
4: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.
5: Rock Radio 104.7.
6: Rock Radio Μικέλ. Σακώνουμε τα καλαδάκια μας, τα snacks μας. Τι είναι το στέκι μας? Πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφω.
7: Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
8: Γυαλιά. Πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
9: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
10: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
11: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
10: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
11: Ψά.

0: παράδοσης και κόστος.
1: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
0: Η Αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
2: Αναδομό, Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
3: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
0: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
0: Αναδομό και έκτισες.
5: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
6: We have the most gadgets.
7: Now back to the music.
8: Back to the music.
6: And the most gimmicks.
9: You better start thinking. Start thinking.
10: Rock Radio.
9: Start thinking.
10: Θεσσαλονίκη.
3: Επιστροφή στο Rock Radio. Stop 10. Σωτήρι Τζότζο. Ο Μακάνος παρέα με την Ερίστερη.gr. Ο κεντρικός μου χορηγός. Όλα αυτά. Φυσικά στο 104,7. 27 χρόνια τώρα. Rock Radio Μικέλ. Σε απευθεία σύνδεση ραδιοδράμα 99.1. Και φυσικά online. Rockradio.gr. Για ολόκληρο τον πλανήτη. Ποια τραγούδια έχουμε συνετήσει ως τώρα. Ξεκινήσαμε λοιπόν στο νούμερο 10 με τον Luke Graham να υποχωρεί δύο θέσεις και να μας αποχαιρετά με το Young Love. Στο νούμερο 9 ανέβηκαν μία θέση η Ιταλή The Ramblet με το The Fallen. Το ίδιο συνέβη στο νούμερο 8. Μία θέση πιο πάνω ανέβηκαν η Εμαρόσα με το Good Enough. Από εκεί και πέρα. Στο νούμερο 7 οι Rolling Stones με το In The Stars παρέμειναν σταθεροί. Το 6 το ίδιο. Ο Keith Urban παρέμει με τον Michael McDonald. We Go Back. Το ίδιο στο νούμερο 5, Generation Radio με το The Melody, παρέμειναν σταθεροί. Θα παραμείνουν σταθεροί και οι Skindred στην κορυφή για τρίτη εβδομάδα. Ήδη έχουμε καινούργιο νούμερο 1. Πάντως στο νούμερο 4, δεν έχουμε μετακίνηση. Ο Michael Stipe και ο Andrew Vatt με το εκπληκτικό A Play The Fool παραμένουν σταθεροί και αυτήν εδώ την εβδομάδα.
11: Not to understand music.
12: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. Number 4.

και βέβαια το 1940 Joseph Di Nicola από Joey and the Starlighters. Δημοπηλή γενέθλια, μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρης, Τσιμισκή 62.

0: Rock's Top 10.
1: Number 10.
0: Rock Radio.
1: Rich girl.
0: 104.7.
1: And you're gone too far.
0: Rock Radio's Top 10. Number 3.
2: Κορίτσια, ladies, μετά από 2 εβδομάδες υποχωρούν.

Αγίου Δημητρίου 46 να συνοηθείτε για να σας έλειψα τις βλάβες σας, μοτοσυκλέτες και τα σκούτερ σας, ή επικοινωνείτε στο 231-2-95-95-97. 11 Ιουνίου, γεννάω στο 1977. Πάλι μπλεξίματα, George Strummer, τον Κλάς, παρέα με τον Τόπερ Κίτερ. Όπου του βγάζουν στο κελί, στο Νιουκάσελ, γιατί δεν εμφανίστηκαν να καταθέσουν για μια υπόθεση σε ξενοδοχείο που είχαν μείνει και είχαν κλαπεί οι μαξιλαροθήκες. Καλά ρε φίλε, πετσέντες παίρνουν πουρνούνται μαξιλαροθήκες. Πάγα πρόστιμο 100 λίρες το 1977. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, πρώτο μάλα μας, Φιτς Έβετ, Αγίου Δημητρίου 46.

0: Hello, we are Intelligent Music Project
1: and you're listening to
2: Rock Radio 104.7 Thessaloniki. Thank you very much.
3: Number 2.
4: Μια βέσβια πάνω Intelligent Music Project με το No Flame No Game και θα ταξιδέψετε με Sunflight Travel και τη Μαρία Σούλη σε ιδιαίτερα μοναδικά ταξίδια σε ανεξάρτητους προορισμούς. Στην περιοχή Λευκού Πύργου το Sunflight Travel, τηλέφωνο 231 0 280 500.

0: νούμερο 1. Αλλά πρώτα θα πάμε να κάνουμε το μοναδικό
1: flashback
0: με Natalie Sanmay στο Instagram αλλά και στο Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες, κορίτσια, και αυτά που ψάχνετε. Πείτε μέσα Natalie Sanmay στο Instagram αλλά και στο Facebook. Θα γυρίσω ένα χρόνο πίσω στο Rock Radio Top 10 και για 2 εβδομάδες στην κορυφή είναι η Stereophonics. But there's always gonna be something.
1: Flashback.

0: Flashback.
1: Γυρίσαμε ένα χρόνο πίσω στο Rock Radio στα 10 με ένα τελειέσανε Instagram αλλά και στο Facebook. Εκπληκτικά σχέδια. Ζωγραφισμένα στο χέρι. Ρούχα, αξεσουάρ και άλλα πολλά. Συναντήσαμε στην κορυφή για 2 εβδομάδες. Stereophonics, there's always gonna be something. Πάμε γρήγορα στον κεντρικό μου χορηγό. Πριν πάμε στο ολοκένουργιο νούμερο 1.
2: Και στο τηλερίς.gr.
3: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
4: You're listening to Rock Radio's Top 10 on 104.7 Rock Radio.
5: Hey everyone, I'm Reeve Stimson. You are listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki.
4: Number 1.
1: Ολοκένουργιο νούμερο 1. Ο μοναδικός Reeve Stimson, ανεξάρτητος, ωραίος. Έφτασε στην κορυφή. Too late. Αυτό είναι το ολοκένουργιο νούμερο 1. Κώστα Κουσκούνη. Και κυρίες και κύριοι, Reeve, my friend, μου γράφει ο Κωστάκης. Γεια σου, Κωστάκη μου.

0: top 10. On 104.7, number 10.
1: Lou Graham, Young Love.
2: Young love don't last forever.
0: Number 9.
1: The Rumblin', The Fallin'.
0: Number 8.
1: Emma Rosa, Good Enough.
0: Number 7.
1: The Rolling Stones, In the Stars.
0: Number 6.
1: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
0: Number 5.
1: Generation Radio, The Melody.
0: Number 4.
1: Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
3: I laugh at me, I'm trying, trying, falling sometimes, sometimes flying.
0: Number 3.
1: Skindred, Can I Get A...
4: Can I Get A... Can I Get A... Can I Get A...
0: Number 2.
1: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
5: Keep your head up towards the sun.
0: Number 1.
1: Reeves Stimson, Too Late.
6: Too late, too late, has it gone too far?
7: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
0: Rock Radio 104.7.
1: Συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό. Λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα και όλες σας και όλοι μας έχουμε ένα αστέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να λάμψει. Εμείς από αυτή τη στιγμή μπορούμε να μπούμε στο rockradio.gr να δούμε και τα 10 βίντεο clips και να ψηφίσουμε για το Top 10 για την ερχόμενη εβδομάδα. Η πρώτη μετάδοση είναι Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Σαββατοκύριακο στις 12 το μεσημέρι σε επανάληψη. Εμείς φυσικά μαζί τα λέμε από Δευτέρα έως και Παρασκευή δύο φορές. Μία με τρεις στο Double Trouble. 9-11 το βράδυ, 37 χρόνια Night Tracks. Και συνεχίζουμε ακάθεκτη. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Δημήτρη Δημητρίου για το μοντάζ, τον Κυριάκο Ανδρώνη για τα γραφιστικά, τον Δημήτρη Αθανασιάδη για το rockradio.gr και την Τίνα Βενιέρη. Πάμε τώρα στους χορηγούς μου. Κεντρικός μου χορηγός, dealeries.gr, στην Νεάπολη Ζάκα 12, The Electric Store. Όλες οι επόμενες ηλεκτρικές συσκευές στις καλύτερες μέσες αγοράς. Είναι το Rock Radio Mikel στους 104,7, ακόμα τα καφεδάκια μας. Πρώτα τα Mikel της Ελλάδας και του πλανήτη. Είναι το στέκι μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Ραδιοδράμα 99.1 για την απευθείας σύνδεση. Πάμε τώρα στην θερμοκρασία, το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη, Ολυμπιάδος και Αθηνάς 1, γωνία εκεί. Υδραυλικά είδη, ηλεκτρολογικό υλικό, χρώματα Tetralux. Flashback, Natalie S. Almir, Instagram, αλλά και στο Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες. Δελτίο καιρού, Απολώνια Hotel, σπάθεια, σκέδαση. 5 λεπτά, τα σύνορα των ευσώνων. Δημοφιλή γενεθλία, ασφαλιστικό γραφείο, Πέτρο Ζαΐρη, Τσιμισκή 62. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μόντο μάλα μας πίτσε με Σαγίου Δημητρίου 46. Ταξιδέψτε με Sunfly Travel και την οικία της Μαρία Σούλη στην περιοχή Λευκού Πύργου, το Sunfly Travel. Τυπώνετε αγαπημένα σας μουσικά, ρούχα, ό,τι σχέδιο θέλετε ή αυτά που σας προτείνω εγώ στα δικά μου προφίλ στο inbox για συνονοήσεις. Τις Πέμπτες, 11 η ώρα, καταφθάνει ο μικρός μου Απόστολος Baby Baby DJ. Το Σάββατο, στη μία Γιάννης Ζημαράκης. Την Κυριακή, Σάκης Γιουβανούδης. Είστε στο θαυμαστό κόσμο του Rock Radio Mikel. Και μέχρι την επόμενη φορά, σας χαιρετώ. Bye bye!

0: Radio 104.7.
1: Music.
2: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
3: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
4: Έλα, ξέρω τι θες.
3: Θες πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
5: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
6: Πρωινές σκέψεις.
7: 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο
8: 25210-2800.
9: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
10: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
11: New York Casual.
12: Εσύ ορίζεις το ντύσιμό σου. Στεφάν, κοζί τζινς, γκαμπιάνο. Σπορτ σίξ συλλογές σε ρούχο και παπούτσι.
11: New York, σερεμόνια.
12: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει,

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Χιλιώτης. Τεχνικό πολυκατάστημα για τον κάθε επαγγελματία μάστορα. Παρέχει εξειδικευμένες λύσεις από εξειδικευμένους ανθρώπους έτοιμους να ακούσουν τις ιδέες σας και να σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις στη χαμηλότερη τιμή. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25 210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Monaco. 28 degrés à l'ombre. C'est fou. C'est trop. On est tout seul au monde. Tout est bleu. Tout est beau. Tu fermes un peu les yeux. Le soleil est si haut. Je caresse tes jambes.

fruit sauvage.

0: Τεχνικόπολη κατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Ήρθε η στιγμή για να βγάλεις τον μάστορα από μέσα σου. Ναι, αλλά προστασία έχεις. Φόρμα εργασίας, παπούτσια, γάντια, γυαλιά. Μάστορας χωρίς εξοπλισμό προστασίας δεν γίνεται. Χιλιώτης και στα είδη προστασίας. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. 99.1.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Άλλοι φωνάζουν τεχνικό για ένα μερεμέτι. Εμείς ψηφίζουμε Χιλιώτη. Χιλιάδες εργαλεία και είδη σπιτιού για να γίνεις μάστορας στο σπίτι σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα έχεις 4.500 τετραγωνικά μέτρα για να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι τη στιγμή που το χρειάζεσαι. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25 210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.